0: πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Διαούσι, έξι τλισά. Το πάσε μπικ βεγανάσι. Σπάλερι, σβίτι λαρί τα ορμουτζά τη τέτρι. Χασάμπανι, οτζά τσχράμε τη λαρί. Σαόπισε μαγίδα, σάμο τζά τσχράμε τη λαρί. Μαγίδα, οτχι σκάμι, σάμα ορμουτζά τσχρά λαρί. Κέντλι γκάζι σκουάμπι, τσχρά ορμουτζά τσχράμε τη λαρί. Ερτα τα ογνισνότ, μιχαούσι, δάβα δε βιστρέ. Βάζει σουμπάνι, τζούμπερ λεζάβα σοτζά ορι. Πουαλίνκ πλάζα.
4: Κανγκασία, κάτι βαρτ.
5: Βίντεο κάμερα πήγα τα άμοτσμετ. Σοτσχάλι τα τσουίτσκου πέμπει χούρα τχερίτ.
6: Τεχνικούρι σαν σαχούρι μζάτ κόπνα.
7: Σάχαν τροσυγναλιζάτσια φουνξιόνι ρεψ.
8: Κάτσουι σαν σαχούρι μάγιστρι. Χβελαρίσκι, τα ζουεούλια.
9: Μάγιστρι, ότσλι ανοιγάμο τσιλέπα. Μάγιστρι, νόμερ πυρβελι ο κροσμπρέντι μπλόπελι.
10: Μάγιστρι, ντάρκι σλίτερι.
11: Κάτσουι σαν σαχούρι μάγιστρι. Τη ρεπτόρι θα τα ρίχνει πολκόνικη τόρνη και τζοτζουά.
12: Τηλεφωνή, χούτι τσχρά τσχρά, τερτμετή ότσι, ότσι.
13: Radio Dardimandis sa reklamo samsakhuri. Saimedo partneri tkveni reklamistvis. 2 19 20 10.
14: Saatis Dardimi.
15: Rubrikis sponsoria restorani Dolabau. Hegburtis ganqoba da kartulis tumarmaspinzloba. Telefoni 574 477 477.

ρούχα. Βίρυβι κουτσούκι σφαγάνε μήνα χώρι. Γκάτσι ρβι μπασίνε βίρα φυρουβίρι τα κακλή ψίγρια. Κορονοϊό.

0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Καγκασία, κάουτι βαρτ.
4: Βίντεο κάμερα επικάτε άμμο τσμετ. Σοτσχαλίδα τσουίτσι που πέμπει χούρα τχερίτ.
5: Τεκνικούρι σαμψαχούρι μζάτ κοπνά.
6: Σάχαντρο σιγναλιζάτσια φουνσιόνι ρεπς.
7: Δάτσουι σαμψαχούρι μάγιστρι. Χβελαρίσκι, τάσουεούλια.
8: Μάγιστρι, ότσλιανι γάμο τσιλεπα. Μάγιστρι, νόμερ πυρβελι οκρο μπρέντι μπλόπελι.
9: Μάγιστρι, δάρκι σλίτερι.
10: Δάτσουι σαμψαχούρι μάγιστρι. Τη ρεπτόρι, θαταρίχη πολκόνικη, τόρνη και τζοτζουά.
11: Τελεπώνη, χούτι τσχρά τσχρά, τερτμετι ότσι, ότσι.
12: Ткуени бизнесис зарматеба ისრება აქ რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10

σουστά ο κρός, όπως αγωρίτα ο χαρά. Μπομπά Μικέλε Γκαβριέλη, τα ζάγκριτσεβά ο χαρά. Radio Dardimandi.